εγώ έχω κάνει εφαλουάση που λεγόταν πάντα τάγαν ηλεκτρονικ. Η Γουφεν Ντίγκουρ, βάρο μου τσάπα, λαμβάνει 5%. Σήμερα θα πάρουμε τον Ασιανδέα, δάρι RRE.